λυκάμεν κι ο τσίλιο με πολύ. Κτβίσκε κι ο πόσεξε ο γιάμε. Μυσλή να τεσχε.